Planet Voice. Η Έρη. The Voice. Το βάλε αυτό. Νιάμα τα εστωστοτό. Βτήκαμε βάιπα. Coca-Cola The Voice Tornado.